Δεν αναδέχει τη γνώμη τη το ένα καβνικό. Ερτό από βαρό με ένα τίγο να τίμη η Fiji Water Flying Fijians να ματαίνει νόν τον γκίτο να σωσότε οι Nations Championships να ρωτώ να σωτάβα να τίμη η Ελέση να σύγα ταμπονγκό. Εμα η βουκέ ρωτώ να τίμη ο Έλεν Ρόλαν μα να είπα γλέση λέση είναι high performance να σόγκ σόγκ να ρακαβία βουρβούρα σε ένα World Rugby να και να με βαγταβουλή δίτικο να λέω είναι τίμη να βήσω και να λάω είναι ρακαβία. Βουκέ σαρβάλε βουνα βουλιγκό να νόντρο το βαβαρό να τίμη για να ενδαρρύδε να τίμη νιβίτη κανα γίτω ότι κανα σύγα ταμπουγκό να για του ηλίου ερώνει μαουί καβιτάνι τέβιτα ή κανιβέρε και η Τιμ Χόιετ ρόνα το κανι τούτου νιλόξο η σώνα σίλα σίλα και η τέμο μάια να βνουά πίτα γάσο η κούλα και η κοιτιόνε σαλάουα ρόνα το κανι τούτου νιφλέγκα να μπουάλου ελία δάνα καϊβάτα ανα βέβου κοιτάλ τον γάνε η τούτου νι καβιτάνι ο Φρανκ Λομάνι ανα τούτου νι χαφμπέκ Αιζάι Άμστρονγκ ροβούλα φλάι χαφ ρόνα το κανι τίνε καρό και τίνε κατόλο τσουσούα του ισόβα και η Σέμιραν Ράντρα Άρτο να τόκα ένα wing και ένα fullback. Ο Τσιούτο Βάινιγκόλο, Σελεστίνο Ραβτο Μάντα και η Σάλε Σιραγιάση. Να τιμνιβίτη, ένα σώτα και η Βελέση, ένα ματακλέι λάιν η Σιγατά Μπονγκό. Άρτο να γκίτω εβίτη, ένα semi-final, ένα τιμνιν Ρουα Μαράμα, γόνιο την ανώνρα το Βανρουκά, ένα τιμνιν Ρέτζ, ένα καηλή μα σαγαβούλου και την Ικαβίτου. Μάρο τα βαλεύω να τον είπα τα βλήθη η τίμη ο Μάικ Λέγκ να γκίτω ερωτώ βαρή τα γνωγονία λέω κακά είναι ερωτώ βάμου ρίευει να σάρα να η τούπε τούπα η τούπα νόκο είναι γκίτω για εκάε ο Λέγκ νι μάρο τα κανή ερωτώ σαν με ρόα τα να λαλάω με ερωτώ η εδόβανα σεμι φαϊνάλα κα με ερωτώ γκίτω εβίτη να σεμι φαϊνάλα νι σούπερ ρέγκμπι βέρνα μράμα εν βοηθωρητικό εν κατίνη καβίτου νι σίγα νι βουλόγκο. Εσά είναι με λεωένα να τίμηνει σουάε shipping Fijian ρούε να μπακι μεγκό να δάνει μπογινι σόκο να δορβόγκο βασάκι τη σάρνα να γκίτω να τίμη λεωέα βίτουνι νόντο πονούα ένα ματένι γόνα η Σιγκαπούα κασαγκέι αμπακι ρόσαγκο βουλκαόνο να δορβόγκο εκάε ο μπογινι σόκο ni μαρωτά βαλεύου ni ρτον γυρίτικο έννοι να ρούα με λακι σαίνι τάκα να νόνα κονταράκι βαβιν βιναγατακτέλεγα ο κοένα βιβαγμπάουτι ρτο σουλιεβι κοέα ο ερωτό νοβελίου τάκη ένα τίμιν ειν ρούα. Εκάει ο Μπέιντεν Στέφενσεν, ο Μπογνί Σόκο, ένα βακούκο ταγσάρα, να ταλέντι, να λέβουν ταλέντι, τόκα, ένα τίμιν ειν ρούα. Και νιώ του τίγα ένα καβνικούα, ερωτό με ειν ρούκα, ένα τίμιν ειν Μπάβε, Χεκάρι United, ένα τίμιν μαϊ Παπουνιο Γκίνι, ένα καεί τόλου και ειντούα, ένα σωτσότενη OFC Women's Champions League, καβοειδωρητικό ένα για του Σολομόνι, λίου τόκα να ματαίνει βι μαμά να καίνει το και σέγα να τίμνει μπά νι ούτι να νόν να βγαδρούμα να καίνει μπά ο να ρίε τα λέμπα. Ή ένα καρόνι βι μαμά εντό να νρόνι βι βανταμδάμου κασόλι βι σρεάνε να ουένι εμά η βι σαουτάκα να έλεγα λάγω νιγκίτο να ρωτώ σα λέω τίνιγα να γονέα λέω ένα τίμι μα ισικό ελίου ο Μαρία Βερόνικα νιβοσότα να γονέα λέω νιβίτικα σάματα τα κοτή τελεγά να τίμινι κούλα καγκίτο τίκο να τίμινι χεκάρι ότι άμα είναι το τάλι να καεί ρόμα τον ένι έλεπας και η φίλες πάλα καρτό με γκάγκακι να τίμινι χεκάρι να ρωτώ βανρουκά να τίμινι μπά ένα καεί τούλου και ειντούα να τίμινι μπά ρωτώ βανρουκά να τίμινι Σολομόνι να Henderson Eels εν ματαίνει νόν ρωτών γκίτω εν καί όνο και σέγα καρτώ να σωτάβω να καλάβω με Βανουάτο Βανουάτο νιβασότα να τεφέα FC εν αιώτι ότι είναι νόν ρωτών γκίτω εν μπόγινι ματάκα εν αγανρέβα να τίμνι μπά με να γκάγκα εν γκίτω εά και ο καρτώ να βίνα κάτε με ρωτώ να δάμε δακιάνι και να σέμι φαϊνάλα εν μάδα ο Μέγκο. Σε κότε λάγκορ είναι η τεκτάκη, μα είναι τον πανένιγκίτο, ένα καβνικούα, νομινίνταρ μεγγράβη, ασυνάτε ουένιγκόλο.

0: Βινά και σόλο. Ο βόμπο τα μέσα να δεν το έχουμε τα γάω σόλο. Δεν το έχουμε τα γάω λέκα. Με τα ρόγω δράω να είτε κοιτάκι μαϊ Christchurch. Ένα καβινικούα. Εν τα ναγκαϊ ρόγω δε ταλαντό μου σόλο. Νι ότι είναι βίτα λανόα ένα καβινικούα. Ε, σαν τα ρίδι σορμαντένι σα. Μπούλο μπούλο μην ακούνε τώρα να κοινόγκου. Επίλη μπογιτίνι. Να η ρόγω νι. Δε βούι νι ασέ αωτερό. Ένα καβινικούα. Με τα βαγμπούλα σορμάντα. Βίκοια. Επέλη νησάν πουλεβινάκα, νοητάκανη ονοι πουλεβινάκα να εκαβνικού σιγουρτιγμή να δαγδάκα να εκαβνικού καρουμπούκα.
1: Πουλεβινάκα ναι μάι, πουλεβινάκα νη σολυναγούνα να εκαβνικού και ρεβί βοσουέτη βαλεγάνη δίναγάνη και μουνιά σολυατόκα να σλότνη η βήμα μάνιβα. Αν δεν είναι το πιο σημαντικό, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα κομμάτι. Αν δεν είναι το πιο σημαντικό, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα κομμάτι. Αν δεν είναι το πιο σημαντικό, θα μπορούσαμε να κάνουμε
0: ένα κομμάτι. Αν δεν είναι το πιο σημαντικό, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα κομμάτι. Αν δεν είναι το πιο ο κλανί καλοδάνι μα είναι ρούκανα νομ το τίμι να δούμε το τίμι να τίμι γκάγκα ήω να δούμε γκάγκα το να βάλε νι βέμπα και είναι τίμι νι κρουσέιδες ήω να εκαυνικούα ο κοίτο μου άκη μα ρουβγαλεύει νίκη μα μυρνή σαράβη και μνή και μα μυρνό δα τα λαγάνα τα μόμουνη αμα τάι τα ουμάντα να λέβουν νι νι νι σόγκο σόγκο η επέλη να ουίλι ουίλι να λέβουν που βάλε έρ σαρλακι νι σαρλακι τα ρκόρ Christchurch.
1: Vina volevo ne mai su cavalli su nau clani che tu ma vuoi sarà una vada na ne tu ma ti mi na ti mi ganga na crusade se na ne tu sanga me che tu volta kana ne tu raravo che tu dinanga ni le le usarna ne tu ndo ngi tu ramma vokina ino vokolanga ni kena sangai Vitalia e takaluya nina mbilo endo volataki dinanga ni lebona ngone winta ko crusades me kito defenta chunga se volataka tangu makana ni to rara me bakan ni voritaka ye lele usar tiko na lubiviti ra sata kosomai enda buguni dagadaka erna bi kambani so tambani dagadaka vomatai Ina vi kenei wale so erando bato katu mbaka na dada kana ndela abu ni wale. Ina vi dada tali so e kena ndau kino irna nonda. Kala ni maten tungo sa senga ninge ito kwa malua. Ina kena ngandribi na tamata dada kwa kwa sabo abuna. Kima misa tumbu sa roboto tolo na kima mi wili wili. Ina vanuango o tutai Christchurch wako usibi na Canterbury region. Salavato talanga ki rana ngwali mai. Ena mai dagadaka ena tamba dagadaka ni Vengaravi ena tamba na ni Meatworks mbeka sena dagadaka ena pali manu na kena maroi

0: το ακράντο μου Ισαία Σιβούνι Σάσα Ριταμάια. Νησίβιν όνο εν τίνι κρούα να μην τίνι μπούλα νι μπούλα βινάκα. Μπούλα μπούλα βινάκα θέλει τίγαν μαραμαντώνι λάουα. Αντιάσαι να δουλεί βίτη. Μεν τα νορόγω δα σαραμαντα μα δα σάω ότι ρατούμα η Ιβνούα. Μεν το σαραμαντα νι τέκτε και λέγα λέγα με Ιβνούα και είναι ουλουτάγα. Σαν υπογαρούτα κατώ με εντα και λάβατα να καβινικό να τένεν σύλλο. Νησά μπούλα βινάκα.
1: We were just talking English and I decided to support my grandmother Serre.
0: Oh, don't
1: just find you.
0: Δόνο, δόνο. Ο κύμα μη αρέσει, αλλά και μη του, και μη πρέπει
1: και
0: μη να
1: καταλάβω.
0: Και μην είναι λόγο ρεύει να ξαρταγάγκο, αντιτάω, ήο, ήο. Να κα. Ήα.
1: Και σαν ο παιδί τζόιν τα λένε, βακαρούα η έι, σαν κουέα ιγκό.
0: Σαν τον.
1: Μένει. Να βάλευω. Νησάν μπούλα βινάκα να μπορώ να τη μάθει. Και μην μου ρέρε μπούλα βινάκα να ρωτάω.
0: Υποτουμένα
1: δεν βινάκα. Να η μόνη μα δεν δεν καβάκα που κάνετε να... Όχι δε μου. Λούτε να... Δε μου νι. Μάτα να συγκαβείτε νι δε μου. Αυτό είναι και με συγκρούλες που θέλω την κόβω λίγο ροβόλα. Θα δουλες με η βίτη να... Που και λούλου. Δεν το και λέει βίτη βινάκα. Το λέει λέγα να δρνώνω νι δε μου τα λέγα. Να λέει ότι βέβαια κάνει με το σώτα και να τούτουβα. Για όλοι μου έλεγα βίτη να κάνω να νάνουμε και τον πόλη η σέμα να μαράν βιταδίνει και το να σου δουν πέχαμε να κόρω με και το άβο και τα μάντα να κορσί και το αν η τακατούν και το να πόλη η μόδεν που είναι δούα είναι το κόρο ή να το λουά να ράει ένα λόγο Interlink Shipping Services. Αν είναι σαν να κακίνα, ο δαλάτε άνι, ο μπέρατε άνι, με κάνει το σελεουάτρο, να είναι τελίνκ, να είναι το μόνο νιβί το σεάκι. Θα πω και μην πει να την κλούνι. Επί μάμα να είσαι μόνο, να μάλλον με το κάγκο, με το κάγκο και το μπακι με το σεάκι, θα μένει ισοκοράω. Ένα τελίνκ, ο γόρι να οχάνα, καβό που και τεάνι να είναι το σαν όλο με βίτη. Και λένε είναι αυτή η προβορά που είναι μεμβράκι η εσάρα να έδει αν είχε βονούα θα λέει για να τεράνω ετούι να το σύλλη σύλλη να μην γόνε σώτα και να βέω κάνει το από μέσα να λαϊρώ με ένα κόρνι βάσο ή να είναι μπατίκι και να κένα νίου κασα ούρβινάκα να κάνει ένα κένα λόλο γιατί μου έβω κάκι να κένα μόλι να το τόκεντίνα νίντα. Σαραμπίνε είναι συνειάδο, εσά εδώ βιαούμα ένα και το κάνανε το βάσο ο Μαρουβολίου. Και με μπούπι ρούμε την τόν παλγάνια. Αλλά μέσα ένα ουιουάι, το νόγου καταλήγης από του ουιουάι, ένα virgin coconut oil. Μα είπαν μπιμπί με ένα κόρνι βάσο. Βάζω να κοντιτάω, εσά να βάλει ένα νιούγκορ και το με μαρούτα και το κανάω. Βάνα, μπακιβινάκι, νιμπούλα, έλα τα γνιβολτά μου, να πείτε σαν βούλου. Στο βικέντα σε καμπάρια εδώ, τι κάνει ο γκόρι. Ή ο Ιάου, δω τα λένε καλό, λιντώνει αντί τα ουβιά ο Ασέα, ο γκόρι, να νόγκου, μάνι με δεν πετάει, να μπαμπα λέει λέει να με δούβου, για σε δούβου, αλλά δεν κάνει να κόρω, να νρώ μάι. Ο γκόρι να νόρα, τίκο τίκο να του ράγα, λίγα το μάσι σουί, το μπομπόκα, να το σουί, το σέμα σουί, να του ράγα λίγα μάνο γκό. Μαρούβα κλείβνη, μπέρνει ο αδένι βίτε, ο σάβιταν, ότι κουβάτει να τουράγα νέγκορα, τουράγα τα λατάλα, καρά γράβησε ρε τελτινά, ένα και ένα σεμάτι να σουί, ένα βίτη, και να έσω, σάβια με λούλουγκα μπέκα, καλή ψάρα να νόντρα γράβει, ο τουράγα του ακάγκου, ώρα του τα λατάλα, ή από αμήν βίνα και μπέτανε, είπα, αλλά γάβει, ένα καλό, ντο να γονεί στα λόγια μου, με όλες αρέανι, πέβα καν άνι, δεν ο Κάισον καλά λέει το τρίκεντα. Ο Σαββίβα κρουμπιτάκι. Να και με άλλο, να άλλο λόμα, να άλλο Σάββο. Είπε η βαμπουλάει του Βέρνο Βεκάντο, να μην το πει, να το κένει η λίγο μάνι που βαμπουλεύει από μπορεί. Αν ρε μην κάνω μάνι και να μπάτε με κόδα και άνι, τον γκέι ξόγνα η άνι, επί την άλλο δύο αιλαλάει, γερν γερ τόκνα μόνη σάλα, είναι σάλβινακ, τα ιαδρό η άνι. Τα τεράει, bulu sara na kenan runi kau wa katunga wea wen rauni i kawa kawa i ke au te ronga na dhana wera na kawa kawa arau ndonbe ka nai watu ka na dhana i ralambe ka na kawa na numa o kila nira na kila na kena i tau ke au reda tu mandangani ngore ndondo tu nanto tau kau tale i ke i da kwa la ngaya da limbongi ba mandanga lo kwate su vole su su limbongi ba tan me su sa alu ra me ngi lestal mai me me visa na me me importa ni kru ni kenam ndro ni kau sa mulu mai sangi ngwale mai me sangi bo kro me ndresu na mataka ni mataka ni sa u tsal ni kru ni bongi ba na visa u mandanga ndi ta u bakila ni sngi u tnya nam bombo nam bombo ki ngana su email bo pasu ke le su mai me visa tarimbeka rekila ngau ni kenam mai wabini wina wankalu nituwe kenda to na wewa kani meiviti na matengali we wakambula ina linga mana wakambula nando ayo tali nando yao makawa suli maina linga tani kulu nando masula katinga me mana tigo nga nando ndonga rabi na vitamba neso eno nando dindel ni yao kumbe nga ya nando tali ule tomi katali nga amai o vya mewa o ngeti kenda nando minta nana nu mira tal tinga na linga ni bai pak mulai tanga orna nanda merama ilil tau mandar do bai pak sudu minga nanda dui andal ni abu nga ni ki mami na sudu mana kor ki mami pak sudu misal nga mai berngan nanda midwives makau ngan ki na linga makau sana mai siapa tiga nanda kil kapa kau ngori ia seren tambi ser tinga enang onung gua nanda dui kor obi gua ngit ki tengah tempat noya ni ku au nga ngan ra tok me ndo na vitala no abat ker to na kanda to no orang tamar ki ngai kinda to ngai runi na bude ani ombori me ba kan tu kindo na to do ro ti tal ngando na to mar ma loya a sinia celeste ti ko lo Luciana Jones ke me ba sunia neata ka wat tindra na tu ranga judge i ke i a urana loya ni orang tamar ki total na singan tau unita ni no vem ke weekend Endai mandanga una numa mita tona reda mandai ani baka varda na lawa e kovuta na nonda waka vale taki na rental the tenancy na lawa lewe o kata toda kongor na edana na residential tenancies act tim kade walsa wika lima ngor na lawa e waka davora tu na nonda ndondonu o kenda na saumi vale tiko na nonda kaua wat ke na non don don ke non ko ko o ir nei tau ke ni vale kar selieti ko veken da na lala men da tikum da ke tiku tiku na non vale do wala ina ke na indi na dinati na non the tenancy agreement de na ki lava ka we na ke ni le veken da do don ni na tiki ni pepa o ngori e men da do sanga na da ngai ni men da sa ni sar e ba ka to tolo e na itini ni pepa ungori e na sa ngi du sei ni to keni vale se o landlord ngi du sei ni kalinga o kenda e na tiki ni pepa ungori e do e na waka rauta ka se o na nomu nomu so mati ko na rende ni vale ungori e na ma itini nga e na utini amba ki rua se o na so mati nga vei vula me periodic ti nga periodic tenancy we will of soma sanga sanga ni indona kemi baba baba ia na fixed tenancy baba baba baba toka ngi utinga i rona mba kimbeka se ndu mba ki sana mai baba na nun robin din din na tiom gori sana do bole kimbeka na nun robin din din na serron sto talbeko e ndu na ngala la mo ba ko buya ba ko tak na no tenancy agreement ke senga ndu bi na kamenda taronga toka se rombe kani benda na non the security e ka kunyo tinga tin karuna bula tu sa wada tal na van garbal tu sa me sa sang vito ki aki naka tun duan ka kan ren re ni non the sengendo to ya bia ni na non the rental ongori na itu ba ki ni vale e ka sa ndo sa ngama tinga na non the dumu angara tu menda wa ka duri mi kenden ke non the ya ai vale ta seng so tinindo uang kita na balen da sarap sa na weti hina e lenga tiko na tambaka ba ngo sa na mo balfon ha sen sar ni lenga na tambaka e sa na tikini bale o no no manyo ni gai mai a na bin ka te mere do len lor man ro bang din din ta ro ro ni lenga tiko na drain pipe ngo ngo no veli bongo ke sen tu ni Και δεν είναι σύντο λάβω άβο με τα φλάσσο τα ξάνω βελβό. Σε μου κάμα τέλε λέει βάια, με σύντο σώτσι είναι το καουέ κίνα. Είναι το βινάκα, με τα... Σε μου κάμα τέλε λέει μάντου γά. Σε μου κυλάνιο κέντα κέντα, δεν τα μάτυγα, δεν κάνω ρε ρε με τα λάβω, με τα μαντζίλα τα κάνα κένα βήμα τέλε λέει εσώ. Με τα μάτα μπάκα κέντα. Με σώνα μου βόη, τίγω να φλόα. Σώνα νόντρα να κάπετ. Εγώ κάμε σα κασερτούμε ένα σαν μέα. Τα μπάκα του μάντου γά. Γαϊ μουρνα και ένα βγάμα δαλατάκι. Και εν δουάλα κοτί που βατκέ είκο το τόκ σάρ. Εν δου βινά κοπά ότι σάρ. Και εν ροσάλα βάτ σάρ τίγα και το κένι βάλε. Ροσάρα βάτ, ρο ταμπάκα βάτ. Νιν σέν και εν δου τίγι που βακά ογκο εν δουάνα τένενσι. Ο κέντα να βέει το κόνι, βέει το κάνιν ρεν ρε. Ο λέν λόρ και είκο, ε. Δουάνα κάπα κάμε τα φρένς ρεν ρε τα λετού. Βάλε την ίγαν ρε πιστρώνα με το τόλμα μου το τόκιμα μου το σατήγουσο μου ρέντε. Και το βέβαια, και κάποιοι friends, ότι είναι αγόρισαν τα κάποιοι, κάποιοι friends, τα λεπτούσα το βα, μα τα βοκα κόουτελ του με βίκεντα, για να το κένε βάρο, το να σαράβα τι είναι το βάτι που έλεγα. Και τι που είπα, αγόρα, tenancy, saying I'm good friends, και με ρόγω ρόγω το τόνι πως με βέρα να το τόκα. Yo que mamá que anda meta professional tuna tambaka ya tambaka maina o stepsi tumba singana kai kambasu tu ina wel kuro na kana kwa bateso. Tamba karam tenanga ibare ta karabi landlord. Sambo ndo no to se ase man ro vital no kin dan kas seng sa ko man dan haya. Ke chik man dan avei ko kan avei leno ta chik bia na ita ba ke to sa inspection round mai. Ke to sa marroch ko ne tam go tun ge ge ba bu ba ko ya ni sa ke to durungo. Endo ni vinna ka to ka ya. Balat ni ro to sa no na ngen do ya do mai tinga vida no bula sa ndo me da kan inspection. Artondo Rota l'inizio, tu mica sono l'angana sa tutto umanda in berni da durvaliani, meno non vita che chi no che andare, mi tata capo una cosa da via. È una inspection report. Dove non c'è una, che in tico è sono l'angana l'uomo ni vale, che turu non doca ni vale, se non vale ni vale la imbeca, se non c'è una vale ni sili, na turu sono un do turu, che tambaruana turu una runiata sarà, in vanno ni cana non da vale ni curro una parte che ne che da cana non vanno da non da lounge non da tanto da che dimmi tico china e na so na matanga lì e ya can duca va ca un corri sam da don met con sereni be na city council back some cavalla na I'm a health don health inspector in romereta per te che non ave landlord we think in do che me va ra me da do sulia yani and on the 14 day notice to be landlord. Do nga na email, ke manyo singe baka muria na kena denga form, o biu manda nga nindo na email, mabalaya ni kina, na email nga na kayanga, balata na dhava, balata ngore, a paper trail. Sa baka indina indina tartu baka ibol, niyo asambito baka kerkere, na ripeme maithaka, ina lu, ina nomdok ni vale, se ina nom, wal ni sili. Gay singran retona bem bata gani. Tsuno dando tengiringa kila singi trade paper trail eh na sing kila na dan robo se tak babo ken do er conta tiko. Kona na email on do kayo do ro na email sing we ready tu. Na sing we ready mata tu vango men do via mandua se da. Da un bitanga in kabo ri bola mata tanga ni do la ro nga bitanga na tikini paragraphs up ko ya ya. Tin kavana singa Okay, so many singing in my repair and then Kavana singer, say singing the car my of course. I'm going to take my Australian on and go on and get any care in a car. Keep casting ya then and go build us and then, sort of making something and winding the natimes. Okay, so many sing the tip in the other. My repair on board is running bit of a cable. Keep it a tone tenancy tribunal. Ni sasang any baka. Εδώ είναι να μου βάλω κερκέρν 14 day notice. Ομγόρι. Σαν να κάνω το δεδομένο του μαντουά ο κέντα. Σαν να κάνω το μαντουά ο κέντα. Το βεστάκα να σποίλ τα γνώντα friendship. Τα νούμε είναι τα φρέμ ρεσταρνά και η landlord. Τα νούμε τίκο κουέρα δουάνα πάτη ο οίκο δουάνα πάτη. Ρο βίντιν δινάτη τίκο έναν τέλνη tenancy agreement. You are not friends, but you have to honor your own nanomu itami, nanomu responsibilities as a tenant. Or to keni wale sartalina se urtumbe kanano property manager, karatuda kabatiku nanomu rental. ετικό τέλεγα να νόρε το responsibilities, να κάνω νόρε το ιτάβι, μέρα το βάκαν εμβράβα σάρα με κάκονι βάκα σαούσα τάκι σε με βάκα βαβορβορά τέκιν πέκα να νόμου τένανση, you need quiet enjoyment. Συγκρονίζω λόγω του γάμου, ήρθα του γιτού και νόμου βάλει τον ανάγω ρε να κάτω με ρωμαίου, βέβαια με ρωμα να κασίνα, τάμπου για να έλεγα καλά, σου έλει με βίκο να νοτήσει, νίμουν λόγω του κολλάνη. Μου λέει ρίδα να έντω να κάνει, αδω μην γόνα η βολνικά μου, λέει βακαμπιρένει να hit pumps, να δώσω ετήκο να κένω μόνο με σου έλει με εκείνα να νοτήσει, ε, ήρθα να λάβω και ο μάι. Το τραγουδάντο να νοτήσει μου, και σε όντα το βιβλίο λέει του μου δεν τώρα του μου δεν είναι βακάντα το κιλά, μέρα το κιλά, ο καμπό έτωρη. Σαν όντα μου να κάνει εκείνα, αυσά κέρι βακασάλα τίκο βιρατώνα, community law, σαν βακάω με αντώνα, βακά βακά ρόβινα, καμπατά βακά το κίντα σαρ του ήρα, ο συγχρόνα βακά, κιλά, βακάω ελεκτάκι κοέμγω, μπατε νικιλά τίκο, να νόνα τον δούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα μεγαρβεύω και εκείνα και τίκο βέβαια και μόνο λίβε λίβα όμως να tenancy services. Ωλιά είναι τώρα τάμπα δάκα δάκα η ministry λίβ να έμπι. Ministry of Business Innovation and Enterprise. Το τάμπα δάκα δάκα να tenancy services να τάμπα στάρα τέλτιν άκη να tenancy tribunal. Κον βάλνει βέλα ουάι εν το ρίδα ρομάδα να νομνίκησε και ο complaint θα κάνουμε landlord. Σε ο landlord μπέκα να κομπλιντάκνει, κόστα σαν ατίκο με μούντου, μπέκα να νομου τένανση. Βλέπετε να βάβω, τον γνώρα ράντου, ρώτηκε ένα landlord να νομου ράβω. Του μπέτε κέντα με νομου βάλω, ένα violence, σε ένα abuse, τον ένα violent altercation, τον ένα βίμπα βάγκορν και βάκαν τον threat, τον μπέτε, να νομου ράξαμε να βίκο, πλάμε βάλια, τον όταν καλυπτώ το ενιβάσου βάλα, άσα ρώτω το Section 55A, μη λάβω όλα, αν είναι πιο ενιβερτούν ατένωση τριμπιούνα, να βάλει τα κόλλα να νιωκόν, recording νίνι ρόβι τελνό αγώ, να νέι μόγω κοτού δεκτού αρμόδου σερνάνι, δε κάποτε με πιο κόνα, εγώ σε λίγο βάλα, αν δόν, πάρα Βάδεν δεν με έκεινε να βάλει ο γκόρι. Για να τον έμεινε σαν ρορό. Και όσα με νητικό όλο με βάλει ο γκόρι, έδωνα να μου βάλει ένα domestic violence, να μου βάλει ένα μπτικό. Και όσα βιεμπιούτε να βάλει ο γκόρι, αλλά λένε να τον έμεινε σαν λαρήν το μία δοκίνα να προβεισέει να μου βάλει. Και σαν άδω να βέει δεν ρούβι, να βέει βαρσόβρα ρατάκι με κάνει domestic violence, family violence, του βέει ράου, το βέβαια να λόγω αν βού βάλει ογκόρι, να ρόγω αν βάλα σαρβίλ, landlord, σε property manager, σαν μια δεκέ να πήγω και το τεγάνι, πήγω σε βαρατάκι, αω σαν πείτε να λίγα να βήσε να κομπλένω σαν συγρονητικό εκέ, αω σαν άντρια ψεργάμι, βάγκλα λόγω με εκέ, ρόνιο τα μου σου κόκκιν, ο νόμου tenants ο οίκο, ο οίκο, αν του βέβαια να sign tenants, ένα τεκίνι, αν τον τότε να μου μισάλω, το σόλι βέβαια να Κασούρα ρατάκ, we're not victims of family violence. Μέρα κακόνι με η βοσότα τίκο, εντόνο μπουλανί, βέβαια, σώρα ρατάκ, βέβαια, όλο ματάκι βάλια, είναι εντόνο που βάλε, η ρατάκι με η ρόκα να νούμου tenancy agreement, είναι βάλε ομπόρι. Σε, με βίνα κάτι με ο κόλια ο καντούα, με βάγα λάλο πέκι μα είναι βάλει ο αλλιά. Ε, βάτα καλά, να τα τένανση, ας έμα τελτίνα. Βάτα και να λάω τα λεσό, με βακάσα να Family Violence Act. Ο Ιατάου, σε μπέρνει του Ιαδοβένη, σου έτελα να κάνει το ρόνι, το τόλωτάκι να με τα μουσούτινα να τα βίνει την δυνάτη. Και βοκάσα μανί. Στον μόνο να είναι μόνο να πει αντώνει, σαν τη βελίγου να ματαγκαλί, που και μου και βάει άνα, και να λέει ματαγκαλί, λέει μου, ότι σαν του είναι μόνο εγώ. Στον ματαγκαλί, βάλε παμπιμπί, δεν ρέδε τη βερνό, έκανε με Ινδία, με Τσαίνα, με ταρτάρ, βάλε λελίγου του, βίδε του να κάνω βέει ρούμ, βίδε τα του να βγουν βάλε με ρέδο. Το ανατίκο να βέει ρούμ, εσώ με βοκαμέ, μόνο του μπέκανα τένανς.

0: πάμε λίγα ιστόλ. Πώς θα το μάθω, αν δεν είναι κλάρ, με ρωνή τερή δε κοινά. Είναι το λίγα ιστόλ για μένα, εγώ λίγα. Σου κόκα λίγα ιστόλ. Όχι ώρα να μάρνας, αύριο να το λεπίσα. Θα δε λάλα τσικά μη βόλιο πλάνκα μόνο.
1: Σου κασού.
0: Σε μπαίνει η γκρίτ στα λόνρου του με τον ποκό, άμεσα να σου κοτάλει με καλά σύστημα. Τι ωραία, σου θα λέει, σου κατάλλη με καλή γίνδυα, κατάλλη με έναν ρωτή μου, τι έχω σου κατάλλη με σαν ό,τι ρε νομάδα, όσοι έμπρε ρωτούρε τώρα του, σαν πάρε πανωγόνιμο, σαν ώρες σαν έλεγε να ρω καλή μου, σαν γκρίτσα να ρωτή μου.
1: Τι θα κάνεις.
0: Πανωγόνιμο, σαν ώρες σαν έλεγε να ρω, σαν μου τι να καλυστώ, με εγώ μισά και τους κερκό σαν μελίκι μου, λέει στα τσαρά μέρα. Σε και πάνε, ο Κασινίβουλ, μισά και τους κερκό μου λέει και τα πανηγό, το ταμενό. Ε, Κασινίβουλ, πέρα και ρε, να ζαρά. Όσο από το γάνε να λίγο γκρίτου. Μπαλτουρί θα λίγο που σου κάνει το δακάμι χίλου, που δεν κάνει το κερκό τάκι τί.
2: You're now listening to PMN Fiji.